0: Καλιοσκό.
1: Πάει το έχω περσιόνο. Όχι έπρεπε να περσιόν.
0: Αλλά διγκι διγκι διγκι διγκι διγκι.
1: Λιβάτ με, λιβάτ με.
0: Διγκι διγκι διγκι διγκι διγκι. Μεγάμαν ρε μόνο καψόλα. Αν ταλισμάν σα μόνο καλαλακίναν. Αρή να μάν παρικό για να τον μπαράλ μπαλίτα σομόγ με δράγιμαν μόν καπαλίαν.
2: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
3: Ang Nans Liniment Oil, ang manami nga ibanyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini, ang may name 3 extract, Nans Liniment Oil.